Να το μάνο by the way μου αν αρέτα κάτω το μαγάνε γυρία μόνο ανάνι. Ταρού όγκρα καγίν και εγώ γυρία τέα. Να μου έρθει και μια κεδρούνε να ονέτε άνρα από και το αγκά μου κόντζι. Μου αζημίω ακόρα μου ανα